0: clap. We make it clap. We make it clap.
1: A diario, Mix Radio.
2: Ο πιστεύει να στάσω αγριώδε, κομπλέτο καντέλα.